0: Europa.
1: Είμαστε ζωντανοί, εμείς εδώ είσαι καθολάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.